0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Γραμμή πρόληψης κακοποίησης ηλικιωμένων Νοτίου Αυστραλίας. Η Γραμμή πρόληψης κακοποίησης ηλικιωμένων Νοτίου Αυστραλίας είναι μια εμπιστευτική υπηρεσία σε ολόκληρη την πολιτεία. Μιλήστε ανοιχτά και βοηθήστε να μπει ένα τέλος στην κακοποίηση ηλικιωμένων. Αν ανησυχείτε, μιλήστε σε κάποιον σήμερα. Καλέστε το 1800 372 310. Η τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μήπως έχει πάρει κανείς λεφτά χωρίς την έγκρισή σας? Μήπως έχει δανειστεί προσωπικά σας αντικείμενα ή τη μαλφή χωρίς να στα έχει επιστρέψει? Έχει κανείς προσπαθήσει να σας αναγκάσει να υπογράψετε έγγραφα ή να χρησιμοποιήσετε τα χρήματά σας ενάντια στη θέλησή σας? Μήπως σας έχει φοβήσει κανείς, σας έχει κάνει να νιώσετε ανασφαλείς ή σας έχει χτυπήσει? Μήπως σας πιέζει κανείς να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε να κάνετε? Μήπως κανείς σας έχει αναστατώσει, σας έχει φοβήσει ή σας έχει κάνει να νιώθετε άχρηστος με τη συμπεριφορά του? Υπολογίζετε ότι ένας στους 20 ηλικιωμένους μπορεί να κακοποιείται από κάποιον που γνωρίζει και εμπιστεύεται. Σε κάθε μία περίπτωση που καταγγέλλετε, αντιστοιχούν άλλες 5 για τις οποίες δεν γίνεται καμία καταγγελία. Δεν είστε μόνος ή μόνοι. Μιλήστε σε κάποιον σήμερα κιόλας. Η Γραμμή Πρόληψης Κακοποίησης Ηλικιωμένων Νοτίου Αυστραλίας μπορεί να σας βοηθήσει. Η Γραμμή Πρόληψης Κακοποίησης Ηλικιωμένων Νοτίου Αυστραλίας είναι μια εμπιστευτική τηλεφωνική γραμμή, την οποία μπορεί να καλεί οποιοδήποτε ανησυχεί ή γνωρίζει κάποιον που ανησυχεί σχετικά με την κακοποίηση ηλικιωμένων. Είναι ένα ασφαλές μέρος όπου μπορείτε να μιλήσετε και το προσωπικό της τηλεφωνικής γραμμής καταλαβαίνει τι αντιμετωπίζετε. Το προσωπικό της τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε υπηρεσίες, να σας δώσει σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματά σας ή συμβουλές που θα βοηθήσουν την περίπτωσή σας. Να θυμάστε ότι μπορείτε να παραμείνετε ανώνυμος ή ανώνυμοι.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης, για τον μήνα Ιούλιο, θα γίνει την 3η 21 Ιουλίου στο Χολ Παραπλεύρος του Ναού, στο 1α William Street, Croydon. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο τραπέζι της αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού, στην διεύθυνση 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή του ναού μας. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται πάντοτε στα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5EBI FM στους 103,1 MHz.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας. Μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα του Κυπριακού λαού. Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β που ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974 και έδωσε την αφορμή για την τουρκική εισβολή λίγες μέρες αργότερα στις 20 Ιουλίου. Η εισβολή, όπως και το πραξικόπημα, σχεδιάστηκαν σε κέντρα του εξωτερικού με στόχο την εξυπηρέτηση ξένων στρατηγικών σχεδίων. Η εισβολή του τουρκικού Ατίλα σκόρπισε τον όλεφρο και την καταστροφή. Άφησε πίσω τις χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, ανάπηρους και παθώντες. Χώρισε την Κύπρο στα δύο και ανάγκασε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζουν χωριστά. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων που προδομένοι αντιστάθηκαν στον τουρκικό Ατίλα και υπεράσπισαν με τη ζωή τους την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συγγενείς των αγνοωμένων, στους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους και τους παθώντες. Είμαστε στο πλευρό των προσφύγων στην πάλη για διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής στις εστίες τους. Η 52η επέτειος της τουρκικής εισβολής βρίσκει τον κυπριακό λαό στις επάλξεις του αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της Κύπρου. Επιδίωξη της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας είναι η επίτευξη λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στα όσα συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η λύση πρέπει να είναι λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός ενωμένου κράτους με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Η λύση πρέπει να αποκλείει την διχοτόμηση, να τερματίζει την κατοχή, τον επικισμό και την όποια ξένη εξάρτηση. Να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από την δεκαετία του 1950, όταν ακόμη ο κυπριακός λαός αγωνιζόταν για την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ενημέρωση της αυστραλιανής κοινή γνώμης γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και για την προώθηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Το 1974, αμέσως μετά την εκδήλωση του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και πάλι πρωτοστάτησε, ενθαρρύνοντας τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ΣΕΚΑ και συμμετέχοντας μαζικά και δυναμικά σε όλες τις παρικιακές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν. Δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τον κυπριακό λαό στον αγώνα του, απαιτώντας και την πλήρη συμπαράσταση των κυβερνήσεων και του πολιτικού κόσμου της Αυστραλίας μέχρι την τελική δικαίωση. Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
8: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
9: Station sponsor.
10: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au.

0: είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την EdLife Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηρικτέ του 5EBI.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του έκανε απολογισμό της θητείας του, υποστηρίζοντας ότι ανέλαβε την ηγεσία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο με στόχο την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και την

προώθηση της ενότητας στον προοδευτικό χώρο. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που, όπως είπε, οδήγησαν στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κόμματος, στην βελτίωση των οικονομικών του και στην ανανέωση των κομματικών οργάνων. Ο κ. Φάμελος τόνισε ότι εργάστηκε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ωστόσο συνάντησε, όπως υποστήριξε, την άρνηση του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και του νέου κόμματος του Τσίπρα να προχωρήσουν σε κοινή πορεία. Παράλληλα, έκανε λόγο για εσωκομματικές αντιδράσεις και προσωπικές στρατηγικές που υπονόμευσαν τις αποφάσεις του κόμματος και αναπαρήγαγαν λάθη του παρελθόντος. Όπως σημείωσε, οι εξελίξεις αυτές ακυρώνουν τους βασικούς στόχους που είχε θέσει για την εκλογή του και δεν του επιτρέπουν να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να παραιτηθεί από την Προεδρία. Κλείνοντας, κάλεσε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου να εργαστούν για την ενότητα, υπογραμμίζοντας ότι η αποχώρησή του αποτελεί μήνυμα κατά του διχασμού και υπέρ της συνεργασίας. Η Κύπρος δεν χρειάζεται ούτε πατρόνους ούτε εγκυητές, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, σχολιάζοντας τα σενάρια περί εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο Κυπριακό. Ο Στέφανος Στεφάνου επισήμανε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Άστρα Χωρίς Όρια πως το να μπει το ΝΑΤΟ στο σύστημα εγκύησης είναι σαν να βάζουν τον λύκο να προσέχει τα πρόβατα. Το ΑΚΕΛ προειδοποίησε, τόνισε πως τέτοιες λογικές στο τέλος της ημέρας οδηγούν στην οριστικοποίηση του αδιεξόδου και της διχοτόμησης. Ο κύριος Στεφάνου υπέδειξε πως θα πρέπει να επιχειρηθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στον Γκραν Μοντανά και να διαφυλαχτούν οι συγκλήσεις για να διανύσουν μόνο ένα μίλι και όχι να πάνε πίσω και να ανοίξουν θέματα, λέγοντας πως σε μια τέτοια περίπτωση είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν να συμφωνήσουν ξανά οι δύο πλευρές. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με φόρο 20% για τα φορτία που διέρχονται από το Ορμούς. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το στενό του Ορμούς είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον Ιρανικό αποκλεισμό που ονομάστηκε έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέλθουν ή να εξέλθουν. Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριζόμαστε εμείς. Θα γίνουμε οι φύλακες του στενού και θα πρέπει να μας αποζημιώσουν γι' αυτό, είπε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπίσει την Ιρανική απειλή πριν από 47 χρόνια, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν σε όλα κατά τη διάρκεια πρόσφατης 11ωρης συνάντησης στην Ουάσιγκτον, με το Ιράν να απαιτεί στη συνέχεια αλλαγές στη συμφωνία. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση του στενού του Ορμούς, απάντησε στον Τραμπ τη Δευτέρα το κεντρικό στρατηγείο Χατάμ Αλαμπίγια, το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει τη διέλευση πλοίων από το στενό εκτός των διαδρόμων που έχει ορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί με στεναρή αντίσταση. Στο μεταξύ, στα 79 σχεδόν δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε η τιμή πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, με τις αγορές να αντιδρούν μετά το νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες τη βδομάδα κατά την οποία κορυφώθηκε ο καύσωνας του Ιούνιου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης της Θνησιμότητας EuroMOMO. Με βάση αυτά τα στοιχεία, από τις 22 μέχρι τις 28 του Ιούνιου καταγράφηκαν 11.000 περισσότεροι θάνατοι από τους αναμενόμενους, με επίκεντρο τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Πάνω από 9.000 από τα επιπλέον θύματα ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2 και 30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κυριακή, 19 Ιουλίου, 10 π.μ. Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, 100 Drayton Street, Bowden. Στις 1 μετά μεσημβρίας, Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας, στο 6 με 8 Barbowell Street Welland, με ομιλίες από παρικιακούς και πολιτικούς εκπροσώπους. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, ομιλία για το Κυπριακό στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας Welland από απεσταλμένο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από τον ύπατο αρμοστή. Μετά τις εκδηλώσεις θα προσφερθούν αναψυκτικά και μεζεδάκια. Η παρουσία όλων μας είναι πατριωτικό καθήκον. Δώστε όλοι το παρόν.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δορίζουμε 5.000 δολάρια από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SI, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας Γεωργία Λιμπεροπούλου στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.